ακόμα αντόστα. Είμαστε να μας εμπαθούν κι άντε αβικιαρέλα μη έναν σάμαρο. Μα που λαβείτε σε μπρισπετά που είσαι δε στάτε σε μπαθού ορνάνον. Μα γράτσι αντίο μου μόνο λαβάνγνι που φάσι νιώρο.